σε τέγε τέγω. Αν όξω σπέρα με άρτα άλλα. Φρούν, φρούν, το φίλο δέλτι ροκράκε. Άλλα ροκόνα. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för redan afton få presentera Ingemar Dunker, Ingemar Dunker.